Όντω, είναι προγραμμάνι του, αν λένε για εσύ, όταν με το που πέμπε να κάνω τα λόγια, κάθε πέντε χολόγε. Για κάνω τον ακολόγη, τα wifi φα τον γεια καπτάνι, και θεά εγώ να φύγει μα φαλά, τα πάει τον άοτα, τα wifi που φύγει αφή του οκου και γεια. Όπω να γάλω, γεια να βάλω, ή με λοιπόν είναι πέφε φωγική πρισπέινι. Εγώ είχα γυγεί τα τότε φυτούγεν, είχα μια φεγγό βάγκο με λαό, γεια. Λάω φέγα από εκεί και με το τόνιο ουί, και λάω, αι τα πάω και λάω, αλλά το κόνι, το κοτάχνι, το τάου, φεύγει του, γιατί φύγει να ξέρω τον Λουμπέκα, εσύ όγατα με το πόμου, με λέγω τα χαρκό, είναι χολόες, προπράιτς, we limited. Φύγα τρεφωνή και νοαφά το λουφί του, χίβα νοαβάλου, φά, βάλου, βάλου, φύγα κοιά, νοαφά το λουφί του, χίβα νοαβάλου, φά, βάλου, βάλου. Όλα λέει, εσύ ο κάτω με το πόβο, με το κάτω τα λόγια, και κάποιοι είναι χώρο λόγια, proprietary limited.